0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
4: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κένεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25 41 0 84 381.
0: Κραλ

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του, σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
2: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
1: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το Κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
7: Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
11: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
12: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
13: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
12: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
13: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
12: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
13: 694-1585-444.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
4: Εμένα που λες Μπεφέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κένεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
7: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
10: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος.
11: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Gününüze Haşim'le renk katın. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
7: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
6: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
2: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
10: Έλα, για πάμε. Sinyal verip geçtin bu kalbi. Bir gün dörtlü yakıp bekleyeceksin demiş Survivor. Çılgın kurt, cilveli kurt. İyi oğlum. Teşekkürler ablacığım benim, sağ olasın. Selam abi, yayınlar, nasılsınız? Bakalım ne zaman duracaksın senin kolundaki mesele için ha? Ne zaman geçeceğiz? Söyle Ömer'im. Söyle kartalım benim. Tüylü kurdum söyle. Koca kurt. Ayı boğan. Genus B, Yabancı Dil Eğitim Merkezi, Kendrickson Anglosun Center of Foreign Languages, Gökçelerde. Nerede? Gökçelerde, Selo'da. Belediye binasının arkası postanenin yanında. 694-0085-990 Genus B. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi 25 yıllık tecrübeyle dil eğitimine hazırlıyor. Genus B, Dahi Arı, Yabancı Dil Eğitim Merkezi, Gökçelerde. Diğer bir eğitim merkezimiz de Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fandosopoli. Firdevs Hanım günaydınlar size de. Kıda Fandosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için efendim. Bütün yıl tecrübeli öğretmenleriyle okul derslerine desteği var. el becerileri ve sosyal aktiviteler var. Yaratıcı Etkinlik Merkezi KDAP. Arabacıköy Bekli yolu üzerinde, KEP'in hemen yanında. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi KDAP Fantazopoli. KDAP Fantazopoli olarak da Insta'da ve Face'de tabii ki takip edebilirsiniz. Yeni eğitim ve öğretim yılında da KDAP Fantazopoli gerek sahibine gerek muallimlerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine başarılar diliyoruz. Toast Take It To Bobo Bekirli'de her zaman olduğu gibi bu akşam Beşiktaş'ın maçını izlemek istiyorsunuz. Birazcık meze, biraz bir şeyler yiyelim, güzel bir şeyler tadalım diyorsanız tabii ki de Toast Take It To Bobo'ya. Seydan İdris, ustamız orada. Ömer'im tabii ve geldim yani. Aşma abi, günaydın, hoş geldin. Duydum askerdeymişsin. Askere haftaya gideceğiz kısmetse. Bir hafta geç duymuş. Aykan Akan nerede benim ya? Özledim seni bu abim demiş. Kartalım, ben de özledim be ya. Geldi bak. Veren Kurt burada.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
12: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
13: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-a Car στην Ξάνθη.
14: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
14: Μαλαμίδης Rent-a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
13: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
14: 694-1585-444.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
3: Sakarya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
3: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυθύρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
6: Τζάκι Κένεντι.
5: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
6: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
5: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
7: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές όμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
5: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266655 Xanti.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate. Για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και η Ροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
4: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
8: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
9: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
10: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
10: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
9: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
10: 694-1585-444.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
14: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
13: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Το κόκκινο της φωτιάς, το πράσινο του κάμπου, το γαλάζιο του ουρανού, το μπλε της θάλασσας, καναρινή, καρπουζή, κυπαρισί.
5: Εμείς τα ονομάζουμε Καρτάλ Τζεμίλ. Χρωματοπολείο ακριλικών πλαστικών χρωμάτων σε άπειρες αποχρώσεις και για όλες τις επιφάνειες. Ακριλικά, διαβρωτικά και όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε, πινέλα και ρολά στις καλύτερες τιμές.
4: Χρωματοπολείο Καρτάλ, ενδιάμεσα Σουνίου Αμαξάδων. Τηλέφωνο 25410-31815 και 693-6738-490.
5: Το χρώμα που θέλεις.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın enerjisi günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

0: Gününüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Όταν οι άλλοι προσπαθούν, εμείς απλά συνεχίζουμε να έχουμε τις καλύτερες λύσεις για εσάς και το σπίτι σας. Emin Bimbasi.
2: Με εμπειρία στον χώρο, σας παρέχουμε τη ζεστασιά που χρειάζεστε. Ξυλόσομπες απλές, με μπόιλερ, λέβητες ξύλου, είδη θερμαστρών, θερμάστρες πετρελαίου, είδη πετρογκάζ, θερμάστρες πέλετ, με δυνατότητα σύνδεσης σε αερόθερμα και καλοριφέρ.
1: Δύναμη στο χώρο της θέρμανσης, αλλά και με ηλεκτρικές μικροσυσκευές, σίδερα, σκούπες, πιστολά και μαλλιών, κουζίνες κανονικές και υγραερίου, μίξερ, μπρίκια, βραστήρες, τοστιέρες και πολλά άλλα για το σπίτι και τις καθημερινές σας συνήθειες με τιμές προσιτές.
2: Μάρκετ Θερμαστρών Emin Bimbasi. Παναγίτη Σαλδάρη 4446 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-21831.
1: Emin Bimbasi και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Εμένα που λες η Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κέννεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη Όμικρον Έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532-111-064.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
13: Όχι, όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
12: Και τι προσφέρει δηλαδή?
13: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
12: Εγγύηση έχει?
13: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
12: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
13: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
2: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
2: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
3: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
4: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Ρέντα Καρ στην Ξάνθη.
5: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
5: Μαλαμίδης Ρέντα Καρ. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
4: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
5: 694-1585-444. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος.
7: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi. She fabulous, we in this.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Veri Kotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık, kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Veri Kotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Veri Kotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 25 41 069 123 Kısanti. Veri Kotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 25 41 069 123 Kısanti. Veri Kotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep 693 67 38 490.
8: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
9: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
8: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
10: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News. Reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
1: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Εμένα που λες η Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
9: Τζάκι Κένεντι.
8: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
9: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από τζάκι.
8: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
10: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510 392 049.
8: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου,

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.

0: τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Arabacı Köy Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong, hazır kağıt, kalıp direkleri, inşaat yapımında kullanılan her türlü kereste, yutong için özel kola ve fayans kolaları, silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva, taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri, süslü, renkli kaldırım taşları, renkli dekor taşları, süslenmiş farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın enerjisi günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor. Hafta içi her gün 9'dan 13'e kadar en iyi şarkılar, en samimi sohbetler ve bolca eğlence Haşim'in sunduğu bu programda. Radyonuzu Kral FM 100.0'a ayarlayın, gününüze Haşim'le renk katın.
2: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
3: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2541-027-200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
4: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
5: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό, Moto House Ταμείας.
4: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ, Γιώργος Ταμείας, στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
6: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
7: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
8: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
9: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
9: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
8: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
9: 694-1585-444.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Πολύ. Τώρα μόλι έβγαζα.
7: Αν χαθεί, Άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
6: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
7: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
6: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi. Orucu.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κέννεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές όμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.